0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: για όπλα.
1: Τι σύρε!
2: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
3: Χαμήλουσέ το ρε!
2: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τότε.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Live 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Οι ενοχές πάντα προστατεύαν τα λάθη σου. Λες πως δεν

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλα καλά. Καλή εβδομαδούλα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα. Ένα γεμάτο δίωρο, να περάσουμε υπέροχα, να ξεκινήσουμε και πολύ πολύ ωραία τη εβδομάδα. 13 έχει ο μήνας και φύγαμε.

Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα. Αυτό διαβάζω, αυτό έπεσε τώρα πάνω στην αντίληψή μου, στα μάτια μου. Έτσι μοιάζει το εκτός υπηρεσίας, έγραψε η Ελένη Φουρέιρα. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Βλέπει και χαζεύει πολύ ωραίες καλοκαιρινές φωτογραφίες. Λίγο το Instagram να ανοίξετε, λίγο το TikTok. Φαντάζομαι θα δείτε κόσμο και ντουνιά με μαγιό να ράζει σε θάλασσες, πισίνες. Μια χαρά. Η Ελένη κιόλας τώρα νομίζω είναι σε μια περιοδίας. Έχει ένα κενό, λέει, από την περιοδία της με τίτλο Hybrid και ξαποσταίνει λίγο με μαγιό, ωραία πράγματα. Νομίζω και ειδικά της μαγιό, δεν έχει βγάλει μια σειρά μαγιό. Οπότε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Πάμε.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23 840 22 501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23 820 81 300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

Λοιπόν, διάβαζα προχθές ανησυχία, λέει, για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θέρον στην πρεμιέρα της Οδύσσιας στο Παρίσι. Ανησυχία και σχόλια γιατί εμφανίστηκε, λέει, πολύ αδύνατη. Εντάξει, είναι αδύνατη. Και διαβάζω ένα σχόλιο στο Twitter. Unfortunately, λέει, Σαρλίζ Θέρον has been consumed by the Ozepin monster. Or maybe she wants to look like the ghost of her trans kids future. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, από όπου και αν το πιάσεις. Τώρα η κριτική αυτή είναι τραγική. Βέβαια, πολλοί κόσμος έσπευσε να υπερασπιστεί τη διάσημη ηθοποιό, επισημένοντας ότι όλα αυτά τα σχόλια και αυθαίρετες διαγνώσεις δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν έχουν και κάποια θέση πλέον να καθόμαστε και να βλέπουμε. Αχ, είναι πολύ αδύνατη, αχ, πάχει, αχ, πώς είναι έτσι. Τι σας νοιάζει, πηγαίνετε την ταινία, αν σας αρέσει, είναι άλλο κομμάτι τώρα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Number 1 Radio Show.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: σπάστα.
1: Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλή εβδομαδούλα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Και πλέον τα πράγματα νομίζω έχουν πάρει την, είναι σε μια τελική ευθεία για την οργάνωση των διακοπών. Για τις διακοπές που άλλοι τις έχουν κάνει ήδη σχεδόν όλες. Άλλοι τις ονειρεύονται και άλλοι τις οργανώνουν. Εγώ τώρα θα είμαι στο Μιλάνο 2-3 μέρες. Πάω να δω μια συναυλία. Μια συναυλία που εδώ και πολύ καιρό δηλαδή προσπαθούσα να την κανονίσω. Τον Bruno Mars, που την έχασα την παραμονή πρωτοχρονιάς. Και γενικά είναι ένας από τους πιο πλήρες καλλιτέχνες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ παγκόσμια διάκριση για το άλμπουμ Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Στη 12η θέση λέει στο Billboard Top Albums. Ποιος κοιτάει τώρα, Top Album Sales. Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ λέει που κάνει ντεμπούτο. Όχι, εντάξει, διάκριση είναι, δεν το συζητάμε. Έφτασε λέει στην 31η θέση. Αυτή τη στιγμή λέει είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής και των ήχων του Αιγαίου. Λοιπόν, εξαιρετικά, Top Album Sales. Κάτω από τις καμπάνες είναι το Fallen των Evanescence, πριν 40 χρόνια. Να καταλάβετε ότι μάλλον δεν ξέρω, δεν βγαίνουν άλμπουμ πια και είναι σε αυτή τη θέση. Αλλά είναι μια επιτυχία, πώς και να το κάνεις παιδιά, είναι επιτυχία. Βγαίνει ένα άλμπουμ από ένα Έλληνα καλλιτέχνη και πάει διεθνώς τόσο καλά. Άντε και στα επόμενα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 58 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
7: Daily Couscous

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, 3η 14 του Ιούλη και εντάξει, είναι πια πασιφανές. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχω μια θεωρία για το καλοκαίρι από δεξί του εξής, ναι. Αλλά θα σου την πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να την πω. Ή μπορεί και να την έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω, στην έχω πει.
0: Η Λενία Γουίλιαμς είναι στο απέναντι.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου για τη μεταφορά του. Στο έχω πει.
0: Για τη μεταφορά του.
1: Ναι. Θα στα εξηγήσω λίγο.
0: Μάλιστα. Ένας μαθητής είναι στην παρέα μας φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά με έναν απλό τρόπο. Τίποτα. Πας και λες, παιδιά, θέλω τη MasterCard. Και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στην απίθανη περίπτωση λοιπόν που δεν την έχεις, μπορείς να πας και να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν στο οποιοδήποτε μασούτη. Κατεβάζεις το application και βρίσκεις και ποιος μασούτης είναι δίπλα σου και τις διακοπές σου.
1: Έτσι.
0: Για να συνεχίσεις να κάνεις οικονομία και να μην σπαταλάς τα χρήματά σου. Ίσα-ίσα να λες, α, έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε. Κάνουμε τη σωστή διαχείριση που λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε υπεύθυνοι. Είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.
1: Φύγαμε.

0: Θα αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα daily couscous είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω και εγώ. Αυτό το θα. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι, τι είναι.
1: Ναι, ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχεις εδώ. Υπάρχεις εδώ. Οπότε, εφόσον υπάρχεις εδώ και δεν έχεις φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω του. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μου πάει.
0: Μπορεί δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν ντρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγη.

0: Σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό το φέρι. Στο είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σε την κοπελίτσα τι.
0: Ό,τι θα είμαστε, είπες.
1: Συγγνώμη, είδες ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνεις δίαιτα, είπες. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκες. Το είδες αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Μου θυμίζεις αν το πεινασμένοι είμαστε, αγάπη μου κυρία, ναι, να μοιράσουμε, ναι, ένα σάντουιτς στα δύο.
1: Όλα αυτά, εμένα βάζουν πάρα πολύ αυτά που βγαίνουν, να ξέρεις, αυτές οι παροδίες.
0: Ναι, παροδίες
1: τόμιο. Είναι μαγικές, είναι μαγικές. Και δύο αν έχουν να κάνουν με φαγητό. Είναι το καλύτερό μου, περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα, τον Αγλέωρα?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο?
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλο του κόσμου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γιατί εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όνειρά μου, μετέωρα. Τότε να ξέρεις θα φάω
1: τον Αγλέωρα. Βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε. Μάθημα. Αυτό το ξέρω.
0: Μετά θα ξέρω.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Daily Couscous.
1: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου, 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
1: Ρωτάει ο κόσμο, τι είναι ο Αγλέωρα. Μα αφήνει έτσι κάτι.
0: Ο Αγλέωρα ήταν ένα κύριο ο οποίο έτρωγε πάρα πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Και όλοι λέγανε θα φάω σαν τον Αγλέωρα.
1: Σαν τον Αγλέωρα, μάλιστα.
0: Και έμεινε θα φάω τον Αγλέωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το σαν.
1: Α, τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψελικατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψελικατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνει δίπλα μου. Πόσα.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρατε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον Αγλέωρα.
1: Για τον Αγλέωρα, αλλά πίστευα να
0: γίνει κάτι. Εγώ κάποια στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι το λέγατε και αυτό στην αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα Μοριανά. Δηλαδή έχω για τα Κονιτσιώτικα, έχω για τα Μοριανά. Έχω γενικότερα.
0: Για τα Κορνιτσιώτικα από πού?
1: Κορνιτσιώτικα είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόρνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω Κορνιτσιώτικα. Δεν έχουν εκεί. Φυσικά
0: δεν ξέρω,
1: και
0: δεν ξέρω.
1: Έχουν τις. Μου έλεγε τις προάλλες, λέγαμε. Μου έλεγε πώς λέμε τις πιτσέτς. Πώς λέτε, πιτσέτς. Τι πώς λέτε, λέω, πιτσέτς.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι σε
1: ελεύθερη.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω Παναγιώτη μου. Εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέω, και αφού βάλω σε μια τάξη τα σημάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει.
1: Τώρα μάζευτα. Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον
1: αγύριστο. Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότσος Φαγιανάκης.
1: Ο Νότσος Φαγιανάκης, που έβλεπα μια συνέντευξη της Πέγκης, είναι πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.

0: έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει, που όντως, αν έχεις δουλέψει με τους Φεκανάκια, ας πούμε, έλεγε, δεν έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε μανούλα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγγης με τον Νότι στο Fever.
0: Αν ναι. Εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με το Σφακιανάκι.
1: Ναι.
0: Τι λες, Παναγιώτη.
1: Με τον Νότι Σφακιανάκι. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
0: Τι λες, κυρία Ελπίδα, τι να κάνει, κυρία.
1: Έχω. Να είναι καλά, γιατί είναι μια γλυκύτατη η κυρία.
0: Με την πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Ναι. Μιλάτε.
0: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και κάνανε και διακοπές μαζί.
1: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητες. Δηλαδή.
0: Ναι, και κάνανε και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Κολίνα.
1: Εγώ τον έχω ζήσει τον Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο ακροτήρι.
0: Ναι, στο ακροτήρι.
1: Ναι. Τον έχω ζήσει σε σχήμα
0: με την
1: Μπέγκη Ζήνα στο Fever. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Γκάζι Live.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, αλήθεια. Που είχε γίνει χαμός. Και πού αλλού τον έχω. Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλλη Κοκκίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
0: Συγγνώμη, ήταν Vogue τότε.
1: Ναι, Vogue.
0: Έλα ρε,
1: Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.

0: Έχουμε γίνει σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τον έχω ζήσει και σε άλλα σχήματα, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχω ζήσει και σε άλλα. Απλά δεν ήμασταν τόσο, ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από
0: όλους. Περνάω εδώ τι κάνουν.
1: Από τώρα που έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Να δούμε τι διακρίσεις κάνεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου. Α, είχα πάει τρίμερο, εορταστικό.
1: Κάνεις τρίμερα εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Τα κάνεις όλα. Το κάνεις σε Σαββατοκύριακο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα από ότι υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι, αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και
0: η Μαλού
1: είναι
0: και
1: εκεί.
0: Η Μαλού.
1: Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω. Να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα σε αυτό και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβες. Εγώ το λέω γι' αυτό. Δηλαδή, εξ αυτής της απόψεως.
1: Οκ.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
6: Daily Couscous.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αν μας ακούτε έτσι, κάπως σαν να καταραίωμε, να ξέρετε ότι για όλα αυτά. Αχ, πάλι δεν σου είπα την θεωρία μου για το καλοκαίρι. Θα την πω μετά. Για όλα αυτά το air condition. Αλήθεια. Και για τους δυο μας.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος. Είμαστε μαζί σε αυτό με τον Παναγιώτη. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε μαζί και σε κάτι ακόμα. Είμαστε μαζί και σε ένα μασούτι, παιδιά. Είμαστε μαζί γιατί μαζί πάμε και για ψώνια με τον Παναγιώτη. Το έχετε καταλάβει αυτό από αυτά που ανεβάζουμε τουλάχιστον. Τώρα, ποιος φεύγει πρώτος από το κατάστημα, αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Γιατί,
0: εξαρτάται που πάμε.
1: Εξαρτάται το ποιο διάδρομο θα διαλέξουμε. Τέλος πάντων, για όλους τους διαδρόμους όμως είναι και ο μασούτης. Είναι για Ποροπολίου, Χθεοπολίου, Ακροπολίου επίσης, γιατί το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο. Για όλα αυτά και επίσης μπορείτε να πάτε, παιδιά, και να έχετε και τη μάσκα του μούντου που μεγαλύτερο από την οικονομία σας, καθώς με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκερ ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Έτσι. Λοιπόν. Απλά λιτά και απέριτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οφείλουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Εμείς αυτοί είμαστε. Ένα Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να απολαύσετε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Ρακ. Παλώμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καντάδα.
0: Χτες είχε και συναυλία στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριό. Στο θέατρο Βράχων.
1: Χαμός με τον Απόν. Όπου θα γίνει και μπαμπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λογικά. Άμυνο, εξάμυνο, κάπου εκεί.
0: Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ναι, και είναι και ευχάριστο να είναι σε γλύκας ο Πάνος.
1: Καλά.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι του. Ποιο ξέρει
0: αυτό. Τι έχει βγει αυτό.
1: Έλα, τέλο.
0: Καταρχά να πούμε Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Couscous, το Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτό το Daily Throwback. Γιατί κατά την ή λόγο εσεί το διαμορφώνετε. Γιατί εσεί στέλνετε τι προτάσει σα και εμεί αποφασίζουμε από εκεί πέρα, παίρνουμε ιδέε και γίνεται όλη αυτή η δουλειά η σωστή.
1: Λοιπόν, είναι του 2006.
0: Του 20 χρόνια.
1: Του 2006. Ένα τραγούδι το οποίο την μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους τους έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα.
1: Τα εκκλησία κλέπω, γυναίκα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Μου λες.
0: Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο. Δεν είπε όμως ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή.
1: Σιγά μου σου λέγανε ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή του Χαλκατζιάννη. Δεν ήξερα να κλέψω τόσο πολύ
0: αν
1: εκκλησία.
0: Αν θέλεις να με αγαπήσεις, είμαι εδώ πάντως.
1: Σε αγαπώ γενικά.
0: Πέγγιζίνα να πούμε.
1: Αυτή είναι η Πέγγιζίνα. Αυτό είναι το είμαι εδώ. Δεν συνυπολόγισα το παράγοντα ότι έχει διασκευαστεί ξανά. Σωστά, ότι. Ναι.
0: Δεν μου το είπε γιατί δεν ήθελε να με βοηθήσει.
1: Δεν πρόλαβα να πω καν. Πώς το λένε, μου λες. Μπορεί να είναι μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ, μπορεί να είναι.
0: Ναι, απλά ξέρεις κάτι. Δεν θυμάσαι ένα πολύ βασικό.
1: Ότι έχεις τρέλα με την Πέγγιζίνα και εσύ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι ότι έχω πρόσφατα κυκλοφορήσει τα 20 χρόνια Ελεάνα Βραχάλη, που ξέρω τα πάντα σχεδόν της Ελεάνας Βραχάλη.
1: Και εγώ γενικά.
0: Ξέρω δηλαδή με ποιους έχει συνεργαστεί, πότε, σε ποιους τραγουδιστές.
1: Δεν με νοιάζει Παναγιώτη.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κονκάρδες που κάθισε και τα.
1: Ωραίες είναι.
0: Είμαι εδώ, Πέγγιζίνα.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει η Κέντι Γκαρμπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Είναι κονκάρτι. Αυτά τα είχαν δώσει παλιά στο μάτι, θυμάσαι, τα κικοπάρτι.
1: 2024.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν το 24. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ήσουν
1: Νατάστα
0: φωνή όμως.
1: Η φωνή είμαι πάντα για όλα.
0: Τότε ήταν υπεύθυνη.
1: Η καρδιά μου κι εγώ.
0: Καρβώνη. Η φίλη μας η Έλλη.
1: Η φίλη μας η Έλλη. Τα πολλά μας τα φιλιά στην φίλη μας την Έλλη και στην οικογένειά της. Την καινούργια. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια έρευνα, την έψα. Α! Μπορώ να σου πω τη θεωρία μου για το καλοκαίρι. Έχω χρόνο να την πω σε λίγο. Έχω χρόνο.
0: Τι ποια θεωρία.
1: Για τη θεωρία μου για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να την πεις.
1: Τώρα.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Επειδή πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Εντάξει. Και έχουμε τώρα Ιούλιο. Κανονικά, ας πούμε τώρα, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, πως ήταν ο παλιός Ιούνιος. Άρα, τι θεωρώ. Θεωρώ ότι πρέπει έναν Σεπτέμβριο να τον ζήσουμε δύο φορές. Δηλαδή, να είναι Σεπτέμβριος και εμείς τον ονομάσουμε το Σεπτέμβριο-Αύγουστο. Άρα, να κάνουμε αναγκαστικά δύο μήνες διακοπές. Ή δύο μήνες ήταν Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Ούτως ώστε κάπως να μεταφερθεί, καταλαβές. Δηλαδή, ο Ιούνιος, ο τωρινός μας Ιούνιος, να είναι Μάιος. Να γίνει Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Προσπαθώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αύγουστος, τώρα που θα μας έρθει, να έχει 60 Αυγούστου. Και μετά να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ούτως ώστε να πάει έτσι ένα μπροστά. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά, ρε Παναγιώτη.

Daily Couscous. Jason.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί μην κοιτάς έτσι καλά-καλά.
1: Με γύρωσες πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Έχω το σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι απορώ γιατί δεν συμβαίνει.
1: Αυτή κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δεις. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δεις. Αλλά τότε. Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, Θεέ μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ βλέπω που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Wave που συμμετείχε η Κατέρινα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα. Γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβές. Έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό. Το αφήσουμε και αυτό.
0: Το School Wave. Από εκεί ξεκίνησε εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίναν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίναν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχεις κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Τι ούτε λιγοριάς έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Wave όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα, που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πώς και πώς να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι για αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Wave, ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε ότι, ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάρι. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Jackie, Jackie, Jackie, oh.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.
1: Έτσι.
0: Και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
1: Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
0: Αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γιατί διακοπές δεν έχουμε πάρει απόφαση να πάμε, οπότε ακριβώς αυτό.
0: Θα κάνουμε παρέα. Μα διακοπές κάνουμε με τον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όχι.
1: Ότι ο κόσμος κάνει διακοπές μαζί μας, όχι εμείς με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

σαν σήμερα στον Live 106,3. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα,

0: Fitness and Healthy στο Life 106,3.
1: Πώς θα βάλω χρώμα στο σμούθι? Ένα είναι το φρούτ εποχής που θα σε βοηθήσει. Το δαμάσκινο. Αν προσθέσεις και λίγο βατόμουρο, θα έχεις ένα σμούθι χρωματιστό, με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, το οποίο ενισχύει και την υγεία του εντέρου. Extra tip για δροσιά. Καταψύξτε τα φρούτα πριν τα βάλετε στο blender.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: παίζει.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

106,3. Δυνάμωσέ το. I said,

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
4: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
5: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
6: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
7: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
8: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
9: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
10: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
9: Όλο έτσι λες, αλλά...
10: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostik. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostik αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
9: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostik και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
10: Πάμε τώρα!
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
10: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
9: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: κουρασμένα.
1: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
2: Πώς θα βάλω χρώμα στο σμούθι? Ένα είναι το φρούτο εποχής που θα σε βοηθήσει. Το δαμάσκινο. Αν προσθέσεις και λίγο βατόμουρο, θα έχεις ένα σμούθι χρωματιστό με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, το οποίο ενισχύει και την υγεία του εντέρου. Extra tip για δροσιά. Καταψύξτε τα φρούτα πριν τα βάλετε στο blender.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη Γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Peach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η κτήση μόλις ξεκίνησε.

Να σας καλωσορίσω σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Θέλω καλώς τους, είστε στο Flight Mode. Αυτή την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου και όλες τις επιτυχίες, μεγάλες και μικρές, να είναι εδώ στην παρέα μας. Όλα θα τα μοιραστώ μαζί σας και σήμερα Τρίτη, όπου θα πάμε παρέα με top μουσικές. Μια καυτή Τρίτη, παιδιά, σύμφωνα με τις θερμοκρασίες. Αλλά και μουσικά είναι πάρα πολύ καυτή αυτή η Τρίτη, συνεχίζοντας με το επόμενο κομμάτι.

Ελπίζω να σας πετυχαίνει η εκπομπή έτσι κάπου δροσερά και σκιερά. Μιλάμε για την καρδούλα του Ιούλη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και αρκετές ζέστες. Αν όχι τώρα, τότε πότε θα μου πείτε. Και χαμός γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Άκουσα μάλιστα κάπου ότι αυτό λέει το καλοκαίρι ήταν το πιο θερμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη με τρελές θερμοκρασίες. Και εύχομαι τουλάχιστον έτσι τώρα που απολαμβάνετε αυτήν εδώ την εκπομπή να την απολαμβάνετε κάτω από κάποιο κλιματιστικό, να είναι καλή τεχνολογία. Μάλιστα, εντάξει, νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε λίγο τη σκιά και την δροσιά, παιδιά, ντάλα καλοκαίρι τώρα. Αν και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε πιάσει και τις παραλίες έτσι, για έξτρα δροσιά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε σκιά εκεί που είστε. Μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας, πολύ σημαντικό, και το νερό σας, παιδιά. Το λέω όλο το καλοκαίρι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εγώ πάλι δεν θα ξεχάσω με τίποτα τις μουσικές επιτυχίες που σας κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή.

Ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω με ξέρετε. Ειδικά έτσι τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, αφήνω την πολύ τη ζέστη να φύγει, το δικό μου πρόγραμμα, είναι ότι αφήνω την πολύ ζέστη έτσι να φύγει, οπότε δεν βγαίνω στις παραλίες και τα λοιπά το μεσημέρι. Περισσότερο το απογευματινού μπάνιου, λίγο ξέρεις, να το απολαύσουμε ρε παιδί μου με την ησυχία μας, χωρίς να είμαστε συνέχεια. Α, με βλέπει ο ήλιος, α, καίγομαι, α, πού είναι η σκιά, να, ζέστη κλπ. Είμαι team απογευματινό μπανάκι και παιδιά να προσέχετε, εγώ αυτό θα πω. Έτσι τώρα που ο ήλιος είναι στα πιο καυτά του, τα αντιλιακά σας, τα νεράκια σας, τη δροσιά όσο γίνεται. Βέβαια μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας, όσο να πεις. Θα μας ξεκουράσουν και θα μας δροσίσουν πάντως οι μουσικάρες μας, το μόνο σίγουρο. Ελπίζω εσείς εκεί έξω που δεν τα είπαμε για τις προηγούμενες μέρες να πήγατε κάπου να ξεσκάσετε έτσι στο να ξεκουραστήκατε. Περιμένω τα μηνύματά σας, όσο πόσο ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.

106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετρίδη.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Δεύτερο μισοράκι για το Flight Mode. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή και για 2 ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για αυτά τα ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγούδι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά

0: Πάμε νοηρά να κάνουμε ταξιδάκι στον χρόνο, γιατί έχω βρει μια επιτυχία η οποία μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και μας θυμίζει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφο σε εκείνο ακριβώς το σημείο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι. Στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε, μπορεί και να το χορέψαμε. Με έναν τρόπο πάντως, ό,τι και να κάναμε, το ευχαριστηθήκαμε. Πολύ, πολύ αγαπημένη μουσική αναδρομή αμέσως τώρα στους δέκτες σας.
1: Flight mode, flashback.

Έχω ανοίξει να διαβάσω το μήνυμα σας στο Instagram και θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Νίκο και τον Χρήστο. Ένα παρέακι που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ και ζητάτε να παίξει κομμάτι που μου λέτε έτσι δυνατά ότι είναι το τραγούδι, λέει, του Σαββατοκύριακου αυτό και το απολαμβάνετε με τον καύσωνα και τέρματο κλιματιστικό. Αυτά είναι τα παρέιστικά. Πολύ μου αρέσουν. Δεν χαλάμε χατήρι. Άλλωστε και η επιτυχία την οποία έχετε επιλέξει μας αρέσει πάρα πολύ και θα το βάλουμε στο τέρμα να το ακούσουμε, να το χαρούμε όλοι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: αλήθεια τώρα.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στέλνω εδώ το μήνυμά σας. Ορίστε, χάμε και τα λόγια μου, παιδιά. Αυτά είναι. Λίγο ζέστη, λίγο χαρά εδώ με τα κομμάτια που ακούγονται. Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, που κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, που κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Στο Instagram, λοιπόν, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανού και περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε έτσι σε τι φάση βρίσκεστε τώρα που απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής που σας ταξιδεύει στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα, έτσι, εδώ με το νοερό μας αεροπλάνο, το Flight Mode. Και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play τώρα και σας έχω. Κρατηθείτε, παιδιά, κρατηθείτε.

0: Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, που για έκπληξή μας, όλος παραδόξος, είναι το ίδιο κομμάτι με την προηγούμενη εβδομάδα, καθότι η βασίλισσα της ελληνικής pop, η Έλενα Παπαρίζου, δεν κατεβαίνει εύκολα, παιδιά, από την θέση νούμερο 1. Πρόκειται για το κομμάτι με τίτλο «Αλήθεια τώρα», ας το απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολλά τα χαιρετίσματα στην Νένα και τη Στεφανία που έχουν στείλει εδώ η Καθημερινή των Μηνυμάτων και ζητάτε τώρα εδώ κάτι κομμάτια. Πραγματικά θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Το μόνο σίγουρο ήταν που ήταν ανεβασμένοι. Δεν βλέπω να δροσιζόμαστε. Ακολουθήστε με στο Instagram, Λίνα Πετριανού, για οτιδήποτε θέλετε να μου στείλετε. Τα λέμε

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: στο ασφαλιστικό σας γραφείο, τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές, για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο μισάωρο, flight mode σήμερα με τα θερμόμετρα. Αυτές τις μέρες να έχουν πάρει φωτιά. Με θερμοκρασίες που πραγματικά επιμένουν σε όλη τη χώρα, κυριολεκτικά η καρδιά του καλοκαιριού με αυτό το κύμα καύσωνα. Είμαστε εδώ να τα λέμε πολύ ωραία και να τα ακούμε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πετρίνου και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και έχω απαντήσει και στα περισσότερα. Οι επιτυχίες παίζουν μία μετά την άλλη. Σας έχω ετοιμάσει μουσικάρες. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Άλλο ένα ραδιοφωνικό δύο ώρα γεμάτο με flight mode έχει φτάσει στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ τριτιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να μην άφησα κάποιον παραπονεμένο και να μεταδώσω με όλα τα μουσικά κομμάτια που ζητήσατε εγκαίρως μέσα από τα μηνύματά σας. Να τα περάσετε σούπερ στο υπόλοιπο της μέρας, να το χαρείτε. Προσοχή στις ζέστες και το νου σας στις παραλίες και τον ήλιο. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε με όρεξη στα ύψη. Σας περιμένω στο Instagram. Ελίνα Πατριανού θα με βρείτε με πάρα πολλά story και post που αφορούν έτσι το ελληνικό μας καλοκαίρι και όλες τις ώρες και οι περιπέτειες που θα βρείτε. Αλλά μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο TikTok και YouTube. Nonna Lina Stories. Για πολλές ιστορίες σας περιμένω όλους εκεί. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Oh,

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Are you ready?

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Peach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

καρδιά. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που θα επιλέξετε εσείς. Η Ιουλία Καλυμάνη ακούσαμε αμέσως τώρα στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση!

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλτς των χαμένων ονείρων και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

κόσμο με φτάσε. Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM ξεκινήσαμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για το Βαλάντι. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Άννα, και αμέσως μετά ο Απόν με το Καντάδα για τον Στέφανο.

Ήταν και τη Γαρμπή με το «Εσένα μόνο», μία επιλογή της ελευθερίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Νικόδημο και στην Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή τη Σταυρούλας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζώζεφιν στο Τι κάνεις για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σπύρου, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χινάς, Το καλοκαίρι για τον Γιώργο.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, ακούμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή του Μιχάλη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για την Ελένη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1789 πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμηματικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Κακοσέου, ο καθρέπτης για τη Φανή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγγι Ζήνα με το άμυνα για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο Δόγμα. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή του Δημήτρη. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3. Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.